Δεν ογκίζω. Αφήστε εδώ. Τους κότε, τους κότε. Ανέχεια τα γεννατενό. Μοτογιέ.